στα φωφωτιέ τάχη. Ω, είναι η τσιτρέγα γεγονέτς, τσιτάνε γουρέν, ρόνο, ραβρόνο. Hello. Hello. Και έτσι είναι. Πάνε τι λέει. Ρόλο. Να γιατί είναι εγώ. Να γιατί είναι εγώ. Mr. Rodo.